0: Ασπαρέτα.
1: Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν.
2: Αλήθεια, πρέπει να είναι πέτρα.
1: Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν.
2: Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν.
1: Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ
2: σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ
0: σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Βίκυ σβάν. Vad det suger i det här då, men heldigvis har det ett regnstyr så att du kan bli med och...
1: Ge mig man, ge mig baby. Ska vi ringa i solnedgången? Ge mig man, ge mig baby. Ska vi ringa i solnedgången? Ge mig man.